γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: έχουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDI. Πολυσυλλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι η Μέρη Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μπαρμπούς και ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

το πολύ δεν τους στάνει και κανείς δεν τους κάνει τα μεγάλα παιδιά που ακόμα όταν σκούρα τα βρουν.

το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δυο κορμιά λυτρώσαμε. Στον έρωτα πληρώσαμε, ποτέ δεν μετανιώσαμε. Θεοί κι οι δυο μας νιώσαμε, αλλά δεν ξεχνάμε.

0: μάτια σου διαβάζω τη ζωή.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: keep on singing.
1: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDA. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεράτσας, ακούμε Ράδιο Ειρήνη, εύχομαι κάθε επιτυχία στη καινούργια σας εγχείρηση.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

σας, είμαι ο Γιάννης Σωτήνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός σε Καλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελόμορο.
1: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε έτσι στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι η Άννα Παπά και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραντέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

ξέρω και ψηφίζω. Κι όποιος με βολέψει κάπου τον υποστηρίζω. Είμαι άμεμπτος πολιτισμένος στις αρχές μου.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Πουλής και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι, βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον, καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελόμορο.
1: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελό, μωρό.
1: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε έτσι στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση για ελληνική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελό, μωρό.
1: Εντελώς. Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Της πήρα πλυντήριο γκρίνια. Της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Μπράι Μάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπράι Μάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Σερβίας.
1: Bienvenuto in Casablanca.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

ένα παιδί που πνίγεται στο βάθος σε κάτι βρώμικα νερά

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-0-90-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79-188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 080 626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Μπράι Μάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπράι Μάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.

Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avalon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι ο Κώστας Ολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Γεια σου.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση για ελληνική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

τα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

πήγα στα χρόνια ανάποδα και σπάσα στην ορμή τους. Ένας καινούριος κόσμος τώρα γεννιόταν γύρω μου. Όλοι γελούσαν σαν τρελοί, δεν ήμουνα μαζί τους. Έτσι αμήλυτος τους είδα να περνάνε, να μαρτυράνε τη ζωή στόμα με στόμα. Να ορκίζονται στα σώματα, τα χέρια να ευλογάνε. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα.

0: Γεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγεία σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDI. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγεία σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναδούμε.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτήμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

σπαθί. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Είμαι ο Παναγιώτης Μασπρογιάννης και ακούτε Radio Reading, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελό, μωρό.
1: Εντελώς. Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Της πήρα πλυντήριο γκρίνια. Της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
6: Θέλεις κινητό,
7: θέλεις σταθερό,
6: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ ως 2210-79-188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραντέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

πρώτη φορά ελληνική όταν ήμουν στην Αμερική. Μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι είμαι μεσογειακή.

Αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά, χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες.

0: Από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Με έχει τρελάνει, Φρο. Εντελώς. Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Της πήρα πλυντήριο γκρίνια. Της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
1: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
2: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
3: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο όλαυση. Λιάσκος Μίτεν, Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-ΛΙΑΣΚΟΣ-ΜΙΤΕΝ-ΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ. Αξιγεύση.
4: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon.
4: Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα για την πραγματικότητα.
1: Και μια αγάπη στην ψυχή παρούσαν πάντα σαν εσάς και σαν εμένα.

τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί, μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Καράς.

0: το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDI. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμέσια στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελόμορο.
1: Εντελώς χέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι εραστό στρατό, μου κόψαν τα μαλλιά μου. Τη Δευτέρη το τζαμπουκά, την Τρίτη τη μαγιά μου. Τη Δευτέρη το τζαμπουκά, την Τρίτη τη μαγιά μου.
1: Είμαι η Μέρη Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό Ξέβιας.
1: Θα το σπουδάσω στο εξωτερικό, να πάρει ευρωπαϊκό. Α, δεν το σπουδάσω εδώ, στην Ελλάδα. Δεν είναι σιγ, είναι μπανάλ και τεμοντέ. Έξω δολάρια θα στέλνουμε αράδα, κι ας μην το δούμε το πτυχίο του ποτέ. Μπορεί εκεί να ξεχαστεί χρόνια,

0: αγγίζω και πονά. Κλείνω τα μάτια.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

0: το αγαπημένο ελιά. Χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Εις περισσότερα με ζεδάκια και χορταστικές πιμήμια το μεσημέρι 12.30 22.10.80. Συ από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι, διέργειας για σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον, γεμίζει ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα έξα μας για να γεμίσετε τα ποτήρια.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσυλλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις, καλέσέ μας 2279-188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Μαριέτα Κεχλιώτου και ακούτε το Ράδιο Ειρήνη.

0: Κάτσα!
1: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάει
2: το μωρό.
1: Εντελώς. Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Της πήρα πλυντήριο γκρίνια. Της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

Καρδιάς, φυσά Θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν, μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή, και δεν μπορώ να κρατηθώ, μα θα ξαναρθώ.

Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό καλλιεργούμε βιολογικά. Ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών. Εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια υγεία και αισιοδοξία.
0: Φύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχτσόρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή.

Μία το μεσημέρι με το βράδυ στο 10.85.940. Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου.

0: τάση να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τις πήρα σπρες, τις πήρα πλυντήριο, γκρίνια! Τις πήρα τηλεόραση, γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που
5: θέλεις σταθερό,
6: θέλεις τηλεόραση Aeon, τα θέλεις όλα και στην καταγορά. Κάλεσέ μας στο 22210 79188 ή Abandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Κι ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2190-277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτήμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: κάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα, καπνιτήριο, γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση, γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπράι Μάκης, η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς.

0: Onyx Βραϊμάκης, Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
1: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
2: Θέλεις κινητό? Θέλεις σταθερό? Θέλεις τηλεόραση Aeon? Τα θέλεις όλα. Καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: με το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί
1: Κικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγεία σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες ταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και σιωπή.
0: Τι Μάμι Τζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυχονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγεία σας.
2: Το Αγαπά αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ερωτήνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Για κάτοικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψετε, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά. Χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22 2 10 85 9 40.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον, καλλιεργικά, ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στην Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 22 21 0 90 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτίμιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

Πέφτει μια μονότονη βροχή, μια βροχή που φτάνει ως την ψυχή, κύμα απόψε δίχως αντοχή, μοναχή. Κι άλλη μια νύχτα δίχως λύση,

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελόμορο.
1: Εντελώς. Τις πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Στην Γιουρόνη.
3: Ιουλία προβρείτε εδώ τις μεγάλες. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Θέλεις κινητό.
5: Θέλεις σταθερό.
4: Θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Εύχομαι Ράδιο Ειρήνη, εύχομαι κάθε επιτυχία στη καινούργια σας εγχείρηση.

όσα μας πόνεσαν ξεχνιούνται. Ίδιο κνά, αντίο, ξεχνιέται πάντα το πρωί. Ένα αντίο ξεχνιέται πάντα το πρωί.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το από το κτήμα Μιτζιφίρι.
1: Κτήμα Μιτζιφυρικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον με βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα δύο δέντρα χαλκίδας, ενική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 210-977.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά. Χρόνια τώρα να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν το μεσημέρι με 12:05.
3: Θερό.
4: Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγορά. Κάλεσέ μας στο 22 210 788 Νάντων Εβδομάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Είμαι ο Κώστας Ζολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο.
1: Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνει σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή και δεν μπορώ να κρατηθώ. Μα να μην κλαις, θα ξαναρθώ.

0: Θα ξεχάσω.
1: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα Κυριακά μερινά σας και πειραματισμού σας στην κουζίνα. Λιάσκος μου αρέσει να την ποιότητα, την αγνότητα, τον Λιάσκος Meat & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
2: Τι φιλέ, τρελόμορο, εντελώς. Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τη... Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν κα... Η ποικιλία από τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics, Μπραϊμάκης, Αβάντ...
4: Πισόλα και καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλε στο 22-210-70 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: Με το ποτήρι μας μισογεμάτο, πούμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι, βιολογικής καλλιέργειας. Τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον, καλλιεργούμε βιολογικά. Ευγενείς ποικιλίες θανοποιούμε μονρετικά κρασιά μας για τεταποτέ με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας, έναντι δε ηλιανική χονδρική και από το ινό 22-90.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια ρίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απογεύσεις περισσότερα μεζεδάκια και σπους, λαχταριστοράς και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιοπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22-210-85-940.
3: Θέλεις τηλεόραση Aeon? Τα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22-219-188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

ποιότητα. Επιμένουμε να στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Αντωνίου Νίκα, χαμηδέν, εξήγω. Θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα. 22-210-788 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγκη.

βλέπουμε το ποτήρι μας μισογύρας. Κάλεσέ μας στο 22-210-79-188 ή έλα στο Βα Αβάντων 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Κάκης, η μεγαλύτερη ποικιλία προσφορέ.
2: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δείτε Delicatessen. Ραντονίου Νίκα 1-0-80-626. Λιάσκος Μίτεν Delicatessen. Τέλης τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλή σας στο 2018 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 Εν Κουμάγια.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο να γεμίζουμε από το κτήμα Μιτζιφίρι.
1: Κτήμα Μιτζιφίρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνεκα στην υγειά σας. Σε καλλιεργούμε βιολογικά, ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χρήση από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό? Η τηλεόραση μας στο 22-210-79-188 ή Manova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμή Δεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία Δεν Τελικατέσεν. Αγεύση.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βράι Μάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βράι Μάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Θέλεις κινητό,
5: θέλεις σταθερό,
4: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
6: Είμαι ο Ευρυπίδης Κορό. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Ρεύτο,

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό Σέρβιας.

δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς. Θέλει όπου θέλει ας πας, θα ξαναρθείς. Όσα χρόνια κι αν

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

Mama!

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: όπλα.
1: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσυλλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι η Βιολέτα Κεχριώτου και ακούτε Τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη.

Seduction.

Inside your body.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο. Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε ράδιο Ειρήνη.

Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: έχουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics. Βραϊμάκης.